0: Mister.
1: Είναι ο Βησικέφα.
2: Να εικότινο το ράδιο.
3: Radio Enjoy.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost.